0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Αυτές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στις όχθες του Βάαλ, του Ολλανδικού Βραχίωνα Τουρίνου, οι Λουόμενοι κάνουν ηλιοθεραπεία σε μια παραλία του Ναϊμέχεν, που έως πριν από λίγους μήνες απλώς δεν υπήρχε, αφού η στάθμη του νερού δεν είχε υποχωρήσει. Όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και η Ολλανδία δοκιμάζεται φέτος από μια ιστορική λειψιδρία. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η έλλειψη γλυκού νερού και η σταδιακή αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς το θαλασσινό νερό εισχωρεί στο εσωτερικό μέσο του ποταμιού δικτύου, προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένες από τις συνέπειες είναι καταστροφικές. Πρώτα απ' όλα υποφέρει η ίδια η φύση, τα δέντρα, το γρασίδι, με τα δέντρα να θυμίζουν ήδη φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή μια άλλη κρίση εξελίσσεται κάτω από το έδαφος, απειλώντας τα θεμέλια των κτηρίων. Σε ορισμένες περιοχές τα θεμέλια στηρίζονται σε τυρφώνες. Αν αυτοί στεγνώσουν, συρρυκνώνουν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρογμές στα σπίτια. Από τα μέσα Ιουλίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πραγματικής έλλειψης νερού και έχει επιβάλει περιορισμούς στην άρδευση. Παράλληλα, περιόρισε τη λειτουργία ορισμένων φραγμάτων ώστε να μειωθεί η απώλεια γλυκού νερού και να εμποδιστεί η είσοδος αλμυρού νερού στο δίκτυο. Οι ναυτιλιακές μεταφορές τόσο στις εσωτερικές πλωτές οδούς όσο και κατ' επέκταση στη θάλασσα έχουν πληγεί σοβαρά. Δεν υποφέρουν μόνο οι μεταφορές αλλά και οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα εμπορεύματα που διακινούνται.
3: Μια φορά σαν σήμερα, 17 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1943, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. 1972, η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει τον αποκλεισμό της Ροδεσίας από τους 20ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου μετά την πίεση των κρατών που απειλούν με μποϊκοτάζ. 1987. Πεθαίνει στα 93 του μετά από 46 χρόνια κράτηση στη φυλακή Σπαντάου το ηγετικό στέλεχος των Ναζί, Ρούντολφ Ες. 1999. Ισχυρό σεισμό σημειώνεται στη βορειοδυτική Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς. Η Ελλάδα αποστέλει μεγάλης κλίμακας βοήθεια. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Γκούμας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΑΕΚ στο διάστημα 1956-1963.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε μια κατάσταση που ξεφεύγει από τη λογική και την πραγματικότητα, κάτι που όμως φαίνεται να έχεις ανάγκη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον ρεαλισμό της ζωής σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίσεις να ασχολείσαι με θέματα της δουλειάς ή της καθημερινότητας σου, αφού δεν πρόκειται να λήξουν στον χρόνο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα που έχουν να κάνουν με ένα σπίτι σου μακριά από το καθημερινό σου περιβάλλον ή με ένα ταξίδι που θέλεις να κάνεις. Ίσως να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος για να κανονίσεις θέματα ιδιοκτησίας που εμπεριέχουν και την άποψη και γνώμη τρίτων. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες συνειδητοποιήσεις που έχουν έντονη την έννοια της παρόρμησης ή της ουτοπικής διάστασης μιας κατάστασης. Λέων. Η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στο επίκεντρο των εξελίξεων, να σε βοηθήσει ώστε να προχωρήσεις σε αποφάσεις και δράσεις που ταιριάζουν με την ιδιοσυγκρασία σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να βάλεις κάποια πράγματα σε τάξη και να προχωρήσεις παρακάτω. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε διατηρεί στο προσκήνιο των εξελίξεων, αφού καλείσαι να δοκιμάσεις να ακουστείς και να φανείς. Σκορπιός, η νέα εβδομάδα έχει διπλή εικόνα για εσένα, αφού από τη μία πλευρά μπορεί να σε οθήσει να ξεκουραστείς από μία έντονη καθημερινότητα, από την άλλη όμως πλευρά ενδέχεται να σε γεμίσει με σκέψεις και προσπάθεια να λειτουργήσεις στο σκοτάδι. Τοξότης, τη νέα εβδομάδα μπορεί να βρίσκεσαι σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει κάποια δικαστήρια, τα οποία θα δώσουν τη λύση σε θέματα που σε απασχολούν και τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται τόσο εύκολα όσο θεωρούσες. Εγώ καιρός. Τα άστρα μοιάζουν να κουβαλούν μαζί τους εξελίξεις που επηρεάζουν την ισορροπία των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις τα λεγόμενα και τις προκλήσεις της άλλης πλευράς και να μπορέσεις να εκφράσεις τη δική σου θέση σου απέναντι σε λόγια που σε επηρεάζουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα είναι αρκετά πιθανόν να σε φέρνει αντιμέτωπο με προκλήσεις στο χώρο της δουλειάς ή της προσωπικής σου ζωής. Ιχθύς, το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να φέρει εξελίξεις στον τομέα της υγείας σου ή της εργασιακής σου καθημερινότητας. Θα χρειαστεί να είσαι προσεκτική με κάποιες υπερβολές στη διατροφή σου και να αποφύγεις να δελεαστείς από προσκλήσεις που μπορεί να σε επιβαρύνουν.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο, αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό-μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Μία κροσέτ ζακέτα είναι το layering που έψαχνες για τις μέρες των διακοπών, που έχει μια ψυχρούλα, αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις τα καλοκαιρινά σου outfits. Οι διάτριτες υφές και τα χειροποίητα μοτίβα ενός κροσέτ cardigan χαρίζουν χαρακτήρα σε κάθε outfit, ενώ προσφέρουν την ιδανική κάλυψη για τα δροσερά βράδια ή τους κλιματιζόμενους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι fashion editors, influencers και λάτρεις του minimal steel το έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα για περισσότερους από έναν λόγους. Ένα κροσέτ cardigan σε φυσική απόχρωση ταιριάζει ιδανικά με ένα λινό ή βαμβακερό φόρεμα. Ο συνδυασμός είναι κομψός, δροσερός και ιδανικός τόσο για την πόλη όσο και για τις διακοπές. Πρόσθεσε δερμάτινα σανδάλια και μία ψάθινη τσάντα για ένα ανεπιτίδευτα chic αποτέλεσμα. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική υφή του κροσέ και τη λάμψη μιας σατέν φούστας δημιουργεί ένα ισορροπημένο outfit που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ. Ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα και ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή μίνιμαλ πέδιλα.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαντόνα λίγο πριν από τα 68 γενέθλιά της στις 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μία σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζητώντας μία διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία. Την Παρασκευή η βασίλισσα της Pop έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως μαζί με μία παρέα περίπου 12 ατόμων. Η άφηξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου 3 ώρες από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, όπου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλαάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περίοδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λαγκάδι, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα

0: Χτες, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό σας πρωινό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανεμορφή χώρα της Νάξου μας, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη την Αξά, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Από το σταθμό του Μαρούλη, τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο. Καρφίτσα δεν πέφτει στην κυριολεξία.

ελπίζω να περνάτε καλά. Έτσι χαμός γίνεται. Καλά εδώ στην Άξο, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Πραγματικά το αδιαχωρητό. Και αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Καλή βδομάδα σε όλες. Καλή βδομάδα σε όλους. Οι διακοπές συνεχίζονται, η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου του 2026 συνεχίζεται, το καλοκαίρι 2026 συνεχίζεται. Και εμείς εδώ, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, είμαστε καθημερινά μαζί σας 24 ώρες το 24ωρο. Αυτός εδώ ο σταθμός σας συνοδεύει στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στο αυτοκίνητό σας, στην πισίνα, στο ξενοδοχείο, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στην παραλία. Παντού, οι πάντες και τα πάντα ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλή βδομάδα σε όλο τον κόσμο. Φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά. Είναι η καθημερινή τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καθημερινά 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί, χειμώνα καλοκαίρι, καλή ώρα, σας λέμε και μας λέτε Καλημέρα Κυκλάδες. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η αρχαιότερη ραδιοφωνική εκπομπή σε όλη την Ελλάδα μας. Η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα σε όλες τις Κυκλάδες και σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος. 37 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή, Παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, καθημερινά 10 με 12 και η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας, αν και τα είπαμε το Σάββατο βέβαια που είχαμε, που δεν είχαμε εκπομπή, τα είχαμε πει από την Παρασκευή. Χρόνια πολλά λοιπόν και η Παναγία να προστατεύει τις Κυκλάδες μας, το Αιγαίο μας και ολόκληρη την Ελλάδα μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές και σε τετραγωνικά μέτρα και σε εμπόρευμα, βρίσκεται στην Νάξο. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Στο Μαρούλι λοιπόν μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θερμάσεις για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας και στο Μαρούλι μπορείτε ακόμα να βρείτε ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για τηλεοράσεις, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και ανοιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και σήμερα ξεκινάει η εκπομπή μας αμοριανά. Ο φίλος ακροατής, ο οποίος μένει μόνιμα Αθήνα, έχει κατεβεί με την οικογένειά του στην Αμοργό. Θα καθίσουμε μέχρι 30 Αυγούστου, μου λέει, και φυσικά ακούμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάρα πολύ όμορφα και εδώ της Παναγίας, πάρα πολύς κόσμος, μου λέει, στην Αμοργό. Να λοιπόν, αμοριανά, ξεκινάει η ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες σήμερα.
Ναι. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας από τη Λιβύα, από Ερμοπολισσίρου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας από τη Μελίνα. Επίσης από Ερμοπολισσίρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, καλημέρες από την Τίνο και χρόνια πολλά. Πάρα πολλοί κόσμος, καρφίτσα δεν πέφτει και στην Τίνο. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου με χρόνια πολλά και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλημέρα από τις Τρίποδες, καλό πρωινό από Φολέγα της Πάρου με χρόνια πολλά και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλημέρα από τις Τρίποδες, καλό

κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, την Πάρο και την Τίνο, η Ορθοδοξία μας γιόρτασε την κίνηση της Θεοτόκου. Πάμε στην Πάρο μας, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες επισκεπτών. Σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παρκιά της Πάρου η λιτάνευση της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, κορυφώνοντας τις λατρευτικές εκδηλώσεις για την κίνηση της Θεοτόκου. Την κυριώνυμο ημέρα το πρωί είχαμε την αρχαιρατική θεία λειτουργία. Παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη Κατερίνα Μονογιού και πάρα πολλοί κόσμος.

Ιστορικά λοιπόν η Πάρος γιόρτασε την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιάνης. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Λεοντοπόλεως κυρίου κυρίου Γαβρίλ, ο οποίος νωρίτερα ήταν στον Όρθρο και κατά τη διάρκεια του κοινωνικού κήρυξε το θείο λόγο. Και συλλειτουργούνταν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύερας Αμοργού και Νήσων, κυρίου κυρίου Αμφιλοχίου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων και Ράμων, κυρίου Βαρθολομαίου και Σκιάθου κυρίου Ιωάννου, και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Παροναξίας, κυρίου κυρίου Καλλινίκου. Στην πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία στην Εκατονταπηλιανή συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κύριος Νίκος Νέμπιας, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, ο Έπαρχος Πάρου Βαζέος Πετρόπουλος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Θάνος Λούκας και πολλοί άλλοι. Πρώτου διευχών ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε άπαντες για τη συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία και ευχήθηκε πλούσια τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας στη ζωή και τα έργα τους. Ωστόσο δεν παρέλειψε να κάνει μνήμα της θλιβερούς 30ετούς επετείου της βάρβαρης και εμψυχρό δολοφονίας των δύο νέων Ελληνοκυπρίων Τάσου Ισάκ και Σολομού Σολομού στη λεγόμενη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δερίνιας στην επαρχία Μοσχόστου της Κύπρου μας. Παρκιά της Πάρου στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Πάρου, με δημοτικούς συμβούλους, τον Έπαρχο της Πάρου κύριο Βαζέο Πετρόπουλο και άλλους παριανούς παραγόντες. Ο Γιάννης Βρούτσης από την Παρκιά της Πάρου για την Εκατονταπηλιανή έστειλε τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά όμως από την βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού από την Εκατονταπηλιανή και την Παρκιά μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της τοπικής εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες έστειλε τα χρόνια της πολλά σε όλη την Πάρο, σε όλες τις Κυκλάδες. Χρόνια πολλά και από μας. Και από το διευθυντή του σταθμού και από όλους τους εργαζόμενους στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Πανηγυρικά λοιπόν η Πάρος γιόρτασε την κίνηση της Θεοτόκου αλλά και την επέτειο των 1700 ετών της Εκατονταπηλιανής της Πάρου. Και από την Πάρο στην Τίνο, λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Τίνο, παρόν ο Υπουργός

0: Τι.
1: Χοροσπάτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος.
2: Ζήσαμε.
1: Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Τίνο. Χιλιάδες προσκυνητές πήγαν και στην Τίνο να προσκυνήσουν τη χάρη της. Ρήψη Στεφάνου στη θάλασσα για το αντιτορπιλικό έλι που βυθίστηκε άναμβρα από τους φασίστες Ιταλούς.
2: Πέρασαν τα χρόνια εκείνα.
1: Φίλοι ακροάτρια την Τίνο, τινιακές καλημέρες. Χρόνια πολλά στο δεσπότη μας, τον κύριο Δωρόθεο. Χρόνια πολλά και σε εσάς, μου λέει. Πραγματικά στην Τίνο πάρα πολλοί κόσμος.
2: Τα χαρτιά.
1: Χρόνια πολλά στην Τίνο μας.
2: Μια γωνιά.
1: Φίλοι ακροάτρια, την παρκιά της Πάρου, χρόνια πολλά. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά, μου λέει, να έχουμε το Γιάννη το Βρούτσι εδώ, την παρκιά της Πάρου και όλους τους επισήμους. Σε Πάρο και Τίνο χτύπησε η καρδιά λοιπόν της Ορθοδοξίας. Στην Παναγία σου Μελά, επάνω στο Βέρμιο, στη Μακεδονία μας, βρέθηκε η αυτού εξωγότης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, μετά τη σύζυγού του. Να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πανηγύρηκε στην Κύθνο μας, η Παναγία η Κανάλα γιόρτασε, χρόνια πολλά στην Τίνο, χρόνια πολλά στην Παναγία την Κανάλα, στην Πάρο μας. Ενώ στη Σύρο πανηγύρισε ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ερμοπόλεως Σύρου. Την παραμονή έγινε ο πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους δρόμους Ερμοπόλεως Σύρου. Και την κυριώνυμο ημέρα το Σάββατο το πρωί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο πατήρ Κωνσταντίνος Κοντός. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Κοιμήση. Φίλος ακροατής από Φολέγανδρο, και εδώ γιορτάσαμε την Παναγία, πλήθη κόσμου μου λέει στην εκκλησία. Στο Καστελοριζό μας οι Καστελοριζιώτες, όπως και στις Ινούσες και στην Παναγιά δυτικά της Χίου και σε όλα τα κρητικά νησιά μας, γιόρτασαν την εορτή της Παναγίας μας.

Και εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, ο κόσμος πήγε στις εκκλησίες και στην Παντάνασα, γεμάτη Παντάνασα. Και στο Φιλότη, Παναγία η Φιλοτήτησα, και στην Απέραμφο και φυσικά στο νησί της Νάξου μας. Ο κόσμος πήγε σε εκκλησίες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε και πως δεν ξέρω πια για όλα αυτά τι φταίει, για όλα αυτά. Στη Γαλήνη Παναγία η Αταλιώτισσα,

πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Ήρθε η Παναγία μας να προστατεύει τις Κυκλάδες μας, το Αιγαίο μας και την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά Κυκλάδες, χρόνια πολλά Αιγαίο.

0: σου δω.
1: Πάμε στη Σαντορίνη, είχαμε σύγκρουση οχημάτων μέσα σε πλοίο και τραυματισμό 29χρονης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης μεταφέρθηκε μια 29χρονη Ελληνίδα τουρίστρια μετά τον τραυματισμό της στο πόδι μέσα στο γκαράζ επιβατικού οχηματογοπλίου κατά τη διάρκεια του κατάπλουτου στο λιμάνι του Αθηνιού στη Σαντορίνη. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα και προκλήθηκε μετά από διαδοχική σύγκρουση τριών οχημάτων μέσα στο πλοίο. Η ανακοίνωση του λιμενικού αναφέρει τα ακόλουθα τις απογευματινές ώρες θες. Ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Θήρας για περιστατικό τραυματισμού 29χρονη ημεδαπής επιβάτιδας στο δεξί πόδι κατά τον κατάπλου ενός επιβατικού πλοίου στο λιμάνι του Αθηνιού Θήρας. Ειδικότερα ο τραυματισμός έλαβε χώρα στον γκαράζ του πλοίου μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων όταν ένα όχημα τύπου βαν χωρίς επιβαίνοντες μετακινήθηκε και συγκρούστηκε με έτερο γεωταχή όχημα, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε 29χρονη. Τα μέλη του πληρώματος παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στην ανωτέρω, ενώ μετά τον κατάπλου του πλοίου η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για παροχή ιατρικής περίθαλψης από όπου εξήλθε αυθημερών. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Θήρας. Σύγκρουση οχημάτων μέσα σε πλοίο και τραυματισμό λοιπόν 29χρονη στη Σαντορίνη, κυρίες και κύριοι.
0: Ποιος πολύ αγαπάει, πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Ερχόμαστε εδώ στη Σύρο.
0: Όποιος πολύ αγαπάει, πετάει μέσα στα σύννεφα.
1: Η χειρή απάντηση δίνει η διοίκηση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόειο αναφορικά με τις καταγγελίες περί συνδικαλιστικής δίωξης της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν τίθεται θέμα καμίας δίωξης, αλλά πρόκειται για διερεύνηση υπόθεσης μετά από δημόσια δήλωση της Προέδρου του Συλλόγου, η οποία αμφισβήτησε την επιστημονική επάρκεια, την ιατρική γνώση και τη δυνατότητα άσκησης ιατρικής από ειδικευόμενους ιατρούς του νοσοκομείου. Η διοίκηση εκφράζει την αρνητική της έκπληξη για τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, τον οποίο καλεί να τοποθετηθεί δημόσια και να ξεκαθαρίσει αν υιοθετεί ή όχι τις απόψεις της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων, η οποία άφησε εχμές για την επιστημονική επάρκεια γιατρών. Τέλος, η διοίκηση τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων, τους οποίους θα αντιμετωπίζει με ίδια κριτήρια χωρίς να κάνει την παραμικρή εξαίρεση.

Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου 2026, ο ήλιος ανέτειλε στην Τίνο μας στις 6 και 37 το πρωί και θα δύσει στην Πάρο μας στις 8 και 11 το βραδάκι. Η μέρα μεγαλώνει συνέχεια, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Μύρονος Παύλου και Ιουλιανής Μάρτυρος διαβάζουμε στο ημερολογιό μας.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

ένας χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά για το χειμώνα, κλιματιστικά για το καλοκαίρι, ψύξεις θέρμανσης, κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία και είναι λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν στην τσέπη σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικού θέλετε, στην πιο φθηνή τιμή θα το βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Εγγύηση στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kikladeslive.gr, Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και οι εργαζόμενοι σε αυτό, σας εύχονται χρόνια πολλά για την εορτή της Παναγίας μας και καλές διακοπές στους χιλιάδες επισκέπτες των νησιών μας. Χρόνια πολλά λοιπόν για τη γιορτή της Παναγίας και καλές διακοπές από τη Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δικές του τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τις απόψεις του, τα παράπονά του, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Kikladeslive.gr, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το Kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Νάξου στο kikladeslive.gr. Γράφει Σεμνή, η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» δημιουργήθηκε για έναν πολύ απλό λόγο, για να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακόμα και εκείνες με τις οποίες μπορεί να διαφωνούμε. Δίνουμε βήμα σε πολίτες, συλλόγους, φορείς και ανθρώπους με διαφορετικές θέσεις και αντίληψεις, γιατί πιστεύουμε ότι ο δημοκρατικός διάλογος έχει αξία όταν ακούμε και την άλλη πλευρά. Όπως αποδίδεται στο Βολτέρο, διαφωνώ με όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να τα λες. Στη σημερινή εκπομπή, λέει η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, καλεσμένος μας είναι ο Νίκος Κουτελιέρης, πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Νάξου. Συζητάμε μαζί του για την μερική απαγόρευση του κυνηγιού στην Πάρο, στην περιοχή της Αγκεριάς, τις τελευταίες αντιδράσεις, τις αντιδράσεις και την αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί με φιλοζωικές ομάδες και συλλόγους του νησιού. Και φυσικά ανοίγουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση, τι σημαίνει κυνήγι στις Κυκλάδες το 2026, ποια είναι τα προβλήματα, ποια τα όρια και τι απαντούν οι ίδιοι κυνηγοί σε όσους διαφωνούν μαζί τους. Γιατί πριν συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε, αξίζει πρώτα να ακούσουμε. Ο Νίκος Κουτελιέρης λοιπόν, ο αξώτης στη Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και στην τηλεοπτική της εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Άλλα θέματα. Kikladeslive.gr, η καθημερινή σας συνήθεια για όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες. Ανάφη βαρύ πένθος για τον καπετάν Τάσο σε Κλέμη. Άνδρος φωτιά στο κάτω απροβάτου ήχησε το 112 και Πάρος, το περιστατικό με το ταξί στην Άουσα, φοβήθηκα θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Νέες δηλώσεις, λέει η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, έρχονται στο φως για το σοβαρό επεισόδιο στην Πάρο, ανάμεσα σε οδηγό ταξί και εργαζόμενο επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων, το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Ο ηλικιωμένος άνδρας που εμφανίζεται στα πλάνα να δέχεται την επίθεση μίλησε στον Αλφα αποκλειστικά για όσα έζησε και δεν έκρυψε το φόβο του. Και βέβαια φοβήθηκα θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει, ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τη στιγμή της συμπλοκής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαφωνία ξεκίνησε με αφορμή τη στάθμευση μιας γουρούνας σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο οδηγεί ταξί υποστήριζαν ότι χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων τους. Η λεκτική αντιπαράθεση, γράφει Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, μεταξύ των δύο ανδρών γρήγορα ξέφυγε. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως φαίνεται ο οδηγός ταξί να κινείται προς τον ηλικιωμένο, να τον αρπάζει και να τον ρίχνει πάνω στο τετράχρονο όχημα. Στα πλάνα καταγράφεται επίσης ο ηλικιωμένος να χρησιμοποιεί το κράνος που κρατούσε κατά τη διάρκεια της εμπλοκής. Τελικά οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο παρενέβησαν και χώρισαν τους δύο άνδρες.
Για το περιστατικό συνεχίζει το kiklades.gr. Σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού ταξί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ έχει δοθεί παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του ηλικιωμένου. Ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά το περιστατικό, δηλώνει ότι μετανιώνει για όσα συνέβησαν, παρουσιάζει όμως διαφορετική εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η σωματική αντιπαράθεση. Όπως υποστηρίζει, ο άλλος άντρας ήταν εκείνος που τον χτύπησε πρώτος με το κράνος που κρατούσε. Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο ρεπορτάζ. Το βέβαιο είναι ότι οι εικόνες της βίαιης συμπλοκής έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το περιστατικό να έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της Πάρου και να έχει πάρει πανελλαδική δημοσιότητα. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που μπορείτε να μπείτε στο kiklades.gr. Φιλοξένησε και την άποψη του κυρίου Πετρόπουλου από την Νάουσα. Άλλα θέματα, τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Φίνικα Γαλισά. Σύρος, πανηγυρική θεία λειτουργία στην Παναγία την Επισκοπιανή, στο Επισκοπείο της Σύρου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η υπόθεση του ΠΕΠΑΛ. Τιμητική διάκριση στο Ναυτικό Οικολογικό Πολιτιστικό Όμιλο Κινίου για την προσφορά του στον Ιερό Ναό. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr, κυρίες και κύριοι. Το site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, με συνεργάτες σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το site που δουλεύει με επαγγελματικό, μοντέρνο και σύγχρονο τρόπο. Το site που ενώνει τις Κυκλάδες ανάμεταξύ τους.

πάμε τώρα στα αθλητικά μας, στην αθλητική ενημέρωση. Τελικά ο Μεντιλή μπαρμένη. Ο κόσμος του θρύλου ήθελε τον Λουίς Χωσέ Μεντιλίμπαρ στον Πειραιά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον κρατάει. Εν τω μεταξύ ο Ναγιαΐρ Τικνιζιάν έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την έντονη κινητικότητά του στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Ναγιαΐρ Τικνιζιάν πάτησε Ελλάδα για να ολοκληρωθεί με κάθε επισημότητα η μετακόμισή του στο μεγάλο λιμάνι. Ο 27χρονος αριστερός μπακ προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσω Βελιγραδίου. 5 εκατομμύρια ευρώ τον αγόρασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

0: Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές και αν ο Νάσος Μάριος Ηλιόπουλος θέλει και αυτός τα ίδια, ο ΠΑΟΚ πουλάει και πούλησε τον Κωνσταντέλια. Ένας χρόνος μετά την παραολίγο μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αποχαιρετά το Λευκό Πύργο και τη Μακεδονία και ανοίγει το κεφάλαιο της Bundesliga. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και το deal που μπορεί να φτάσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης που τον λατρεύουν σαν θεό οι παουτζίδες πέρασε ιατρικά και υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Dortmund, ανοίγοντας το πρώτο κεφάλαιο της καριέρας του μακριά από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Μια εξέλιξη που έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά από μια διαφορετική ιστορία με επίσης γερμανικό προορισμό. Τότε ήταν η Στουτγκάρδη που είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτησή του, όμως η μεταγραφή ανατράπηκε την τελευταία στιγμή. Τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει σε συμφωνία με τους Γερμαναράδες για την παραχώρηση του καλύτερου ποδοσφαιριστή του. Ενός ποδοσφαιριστή που με μεγάλωσε στο σύλλογο, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς της ομάδας και έγινε από τα αγαπημένα πρόσωπα της κερκίδας.
1: Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου.
0: Διαμαρτυρία συνέχεια για τον Κωνσταντέλια, οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο Τούμπας. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαμαρτυρίες των οπαδών της ΠΑΟΚΑΡΑΣ μας για τη μεταγραφή του καλύτερου παίκτη του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ. Η κίνηση αυτή έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στον απλό κόσμο του ΠΑΟΚ καθώς χάνουν τον ηγέτη τους και τον απόλυτο πρωταγωνιστή της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Οι διαμαρτυρίες από δεκάδες παουτζίδες ξεκίνησαν από την Κυριακή και συνεχίζονται σήμερα 17 Οκτώβρου έξω από το γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Ο Παουγκής Μακεδόνας μας ακούει στην Σαντορίνη. Πήγα Μύκονο, μου λέει, 3 μέρες. Έχω έρθει τώρα Σαντορίνη. Θα καθίσουμε μέχρι και αύριο. Και η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι υπέροχα νησιά. Είμαι πολύ στενοχωρημένος με το Σαββίδι, μου λέει, που πούλησε τον Τέλεια. Εμείς, μου λέει, ο απλός κόσμος του ΠΑΟΚ θα αντιδράσουμε. Δεν έπρεπε ο Ιβάν Σαββίδης να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Και από το δικέφαλο του Βορρά στο δικέφαλο του Νότου, η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε πριν από λίγο για τη Σόφια, όπου αύριο Τρίτη στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-offs του Champions League. Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν, με την αποστολή της Ενωσάρας να αναχωρεί με προορισμό τη Σόφια. Μαζί με την ομάδα ταξίδεψε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚΑΡΑΣ, ο Χαβιέρη Μπάλτα, όπως και ο άμεσος συνεργάτης του Κώστας Σταυροθανασόπουλος. Να θυμίσουμε ότι οι κυτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν τη Λεύσκη αύριο Τρίτη 18 Οκτώβου στις 10 το βράδυ στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων για τα play-offs του Champions League, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στο ΟΠΑ Παρένα. Να ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα στην ΑΕΚ και να την καμαρώσουμε στους ομίλους του Champions League.

Σήμερα έχουμε και αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. 6:30 το απόγευμα ο Άρης Θεσσαλονίκης αντιμετωπίσει την αναγέννηση Καρδίτσας. Ενώ στις 9 το βράδυ θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους Ηρακλής και Βόλος, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. 18:30 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης Θεσσαλονίκης και 9 το βράδυ Ηρακλής Θεσσαλονίκης Βόλος. Και στη Λεβεντογένα Κρήτη, όπου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη τρελαίνει κόσμο. Ο Όφη πήρε 17χρονο από την Bayern Leverkusen. Ανακοίνωσε τον νεαρό Παπαδάκη. Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ο Κέρβιν Αριλιάνγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει στην ΑΕΚ με την Ένωση να έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς από την Ονδούρα. Το τελευταίο σκέλος της μεταγραφής του Κέρβιν Αριάνγκα στην ΑΕΚ βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Ο 28χρονος αμυντικός μέσος προσγειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σήμερα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ακολουθήσουν οι υπογραφές και η ανακοίνωσή του από τους κίτρινόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τη Λεβάντε για την αγορά του ποδοσφαιριστή αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς η ισπανική ομάδα να διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης. Ο Αριάνγκα την πλευρά του αναμένεται να υπογράψει με την Ένωση μέχρι το 2030. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχε ξεχωρίσει στη μεταγραφική λίστα τον Χαβιέρι Πάλτα και Μαρκονί Κόλιτς, καθώς συγκεντρώνει στοιχεία που αναζητούσε η ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή της. Με ύψος 1,91, ένταση στις μονομαχίες και δύναμη στο παιχνίδι του, μπορεί να δώσει μεγαλύτερη σκληράδα στον άξονα, ενώ η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και στο κέντρο της άμυνας προσφέρει επιπλέον λύση στον κύριο

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο ξεκούρασης στις ποδοσφαιριστές του Τζέικομ Νίστρουπ. Η αρχή θα γίνει στις 27 Αυγούστου με τη ρεβάνς απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Μόλις τρεις μέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, οι πράσινοι θα επιστρέψουν στις εγχώριες διοργανώσεις για το εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Το πρώτο παιχνίδι που ήταν να γίνει με την Κηφισιά ζήτησε ο Παναθηναϊκός όπως είχε δικαίωμα και αναβλήθηκε. Από εκεί και πέρα ο Σεπτέμβριος αναμένεται ακόμα πιο φορτωμένος. Στις πρώτες μέρες του μήνα υπάρχει υποχρέωση για τη Link Face του Κυπέλου Ελλάδος πριν ακολουθήσει το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για το πρωτάθλημα. Στις 5 έως 6 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, 12-13 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί ακόμα μία εντός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Πανετολικό. Το διάστημα 15-17 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει νέο παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδος, ενώ 19-20 Σεπτεμβρίου το τριφύλι θα ταξιδέψει στη νεοφώτιστη Καλαμάτα για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο ήδη ιδιαίτερα πιεσμένο καλεντάρι θα πρέπει να προσθεθεί και το εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την πρεμιέρα της Super League και θα διεξαχθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο Παναθηναϊκός είχε αξιοποιήσει από νωρίς το δικαίωμα του Joker Right προκειμένου να μεταθέσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Πλέον όμως το παιχνίδι με την Κηφισιά θα προσθεθεί σε ένα μήνα που ότως ή άλλως είναι γεμάτος. Με αυτό το πρόγραμμα ο Jacob Nystrom θα χρειαστεί να ανοίξει σημαντικά το rotation και να χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του roster του. Οι συνεχόμενες αναμετρήσεις και τα μικρά χρονικά διαστήματα αποκατάστασης κάνουν τη σωστή διαχείριση των ποδοσφαιριστών καθοριστική. Αυτά και από την αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Στα τοπικά έχουμε την Ελασσίρου, αγώνα κυπέλου με τη Μαρκό, για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου, 5 η ώρα το απόγευμα, Καλλιθέα Αθλητική Ένωση Λάρισα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 6 το απόγευμα αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού, 9 το βράδυ Ηρακλής Βόλος στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Αύριο Τρίτη 18 Αυγούστου, Ατρόμητος Αθηνών Πασπύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Λεβαδιακός Αστέρας. Να σημειώσουμε επίσης, κυρίες

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Μία κροσέτ ζακέτα είναι το layering που έψαχνες για τις μέρες των διακοπών, που έχει μια ψυχρούλα, αλλά δεν θέλεις να χαλάσεις τα καλοκαιρινά σου outfits. Οι διάτριτες υφές και τα χειροποίητα μοτίβα ενός κροσέτ cardigan χαρίζουν χαρακτήρα σε κάθε outfit, ενώ προσφέρουν την ιδανική κάλυψη για τα δροσερά βράδια ή τους κλιματιζόμενους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι fashion editors, influencers και λάτρεις του minimal steel το έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινή τους γκαρνταρόμπα για περισσότερους από έναν λόγους. Ένα κροσέτ cardigan σε φυσική απόχρωση ταιριάζει ιδανικά με ένα λινό ή βαμβακερό φόρεμα. Ο συνδυασμός είναι κομψός, δροσερός και ιδανικός τόσο για την πόλη όσο και για τις διακοπές. Πρόσθεσε δερμάτινα σανδάλια και μία ψάθινη τσάντα για ένα ανεπιτίδευτα σικ αποτέλεσμα. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική υφή του κροσέ και τη λάμψη μιας σατέν φούστας δημιουργεί ένα ισορροπημένο outfit που μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ. Ολοκλήρωσε το look με διακριτικά κοσμήματα και ένα ζευγάρι μπαλαρίνες ή μίνιμαλ πέδιλα.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης της διπλής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Το δίκτυο του ΔΔΕ στο επίκεντρο των ερευνών για τις πυρκαγιές αναπτύχθηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές, με τεχνικούς να υποστηρίζουν ότι παραμένουν κενά στην ταυτοποίηση στοιχείων του από στήλους και καλώδια έως μετασχηματιστές. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο 7μηνο του έτους, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για 4,417 εκατομμύρια. H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με το χρέος της να πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας, γράφει το Bloomberg.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους Ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στις όχθες του Βάαλ, του Ολλανδικού Βραχίωνα του Ρήνου, οι Λουόμενοι κάνουν ηλιοθεραπεία σε μια παραλία του Ναϊμέχεν που έως πριν από λίγους μήνες απλώς δεν υπήρχε, αφού η στάθμη του νερού δεν είχε υποχωρήσει. Όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και η Ολλανδία δοκιμάζεται φέτος από μια ιστορική λειψιδρία. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η έλλειψη γλυκού νερού και η σταδιακή αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς το θαλασσινό νερό εισχωρεί στο εσωτερικό μέσο του ποταμιού δικτύου, προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένες από τις συνέπειες είναι καταστροφικές. Πρώτα απ' όλα υποφέρει η ίδια η φύση, τα δέντρα, το γρασίδι, με τα δέντρα να θυμίζουν ήδη φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή μια άλλη κρίση εξελίσσεται κάτω από το έδαφος, απειλώντας τα θεμέλια των κτηρίων. Σε ορισμένες περιοχές τα θεμέλια στηρίζονται σε τυρφώνες. Αν αυτοί στεγνώσουν, συρρυκνώνουν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρογμές στα σπίτια. Από τα μέσα Ιουλίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πραγματικής έλλειψης νερού και έχει επιβάλει περιορισμούς στην άρδευση. Παράλληλα, περιόρισε τη λειτουργία ορισμένων φραγμάτων ώστε να μειωθεί η απώλεια γλυκού νερού και να εμποδιστεί η είσοδος αλμυρού νερού στο δίκτυο. Οι ναυτιλιακές μεταφορές τόσο στις εσωτερικές πλωτές οδούς όσο και κατ' επέκταση στη θάλασσα έχουν πληγεί σοβαρά. Δεν υποφέρουν μόνο οι μεταφορές αλλά και οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα εμπορεύματα που διακινούνται.
5: Μια φορά σαν σήμερα, 17 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1943, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. 1972, η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει τον αποκλεισμό της Ροδεσίας από τους 20ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου μετά την πίεση των κρατών που απειλούν με μποϊκοτάζ. 1987. Πεθαίνει στα 93 του μετά από 46 χρόνια κράτηση στη φυλακή Σπαντάου το ηγετικό στέλεχος των Ναζί, Ρούντολφ Ες. 1999. Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στη βορειοδυτική Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς. Η Ελλάδα αποστέλει μεγάλης κλίμακας βοήθεια. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Γκούμας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΑΕΚ στο διάστημα 1956-1963.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαντόνα λίγο πριν από τα 68 γενέθλιά της στις 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μία σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αναζητώντας μία διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία. Την Παρασκευή η βασίλισσα της Pop έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως μαζί με μία παρέα περίπου 12 ατόμων. Η άφηξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου 3 ώρες από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, όπου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλαάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περίοδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. «Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζορίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1943, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. 1972, η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει τον αποκλεισμό της Ροδεσίας από τους 20ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου μετά την πίεση των κρατών που απειλούν με μποϊκοτάζ. 1987, πεθαίνει στα 93 του μετά από 46 χρόνια κράτηση στη φυλακή Σπαντάου το ηγετικό στέλεχος των Ναζί, Ρούντολφ Ες. 1999, ισχυρό σεισμό σημειώνεται στη βορειοδυτική Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς. Η Ελλάδα αποστέλει μεγάλης κλίμακας βοήθεια. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Γκούμας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΑΕΚ στο διάστημα 1956-1963.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

έχανα με σένα στην πορεία. Παλιά μου ιστορία. Και

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αποστολή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αφήχθη στη Σόφια παραμονή του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη. Οι κυτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν το απόγευμα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επισήμως είναι ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ. Η Τουλούζ προχώρησε σε απόκτηση Χαφ και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό. Οι Βρετανοί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου Χαφ Τόμας Μπεν Μάγνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χάρτς. Το συνολικό ποσό της πώλησης του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βάζει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών μετά τους Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση για 3 χρόνια του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσάς Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζωρίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαντόνα λίγο πριν από τα 68 γενέθλιά της στις 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μία σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Βαρλάμ, αναζητώντας μία διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία. Την Παρασκευή η βασίλισσα της Pop έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως μαζί με μία παρέα περίπου 12 ατόμων. Η άφηξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου 3 ώρες από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, όπου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περίοδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στις όχθες του Βάαλ, του Ολλανδικού Βραχίωνα Τουρίνου, οι Λουόμενοι κάνουν ηλιοθεραπεία σε μια παραλία του Ναϊμέχεν, που έως πριν από λίγους μήνες απλώς δεν υπήρχε, αφού η στάθμη του νερού δεν είχε υποχωρήσει. Όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και η Ολλανδία δοκιμάζεται φέτος από μια ιστορική λειψιδρία. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η έλλειψη γλυκού νερού και η σταδιακή αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς το θαλασσινό νερό εισχωρεί στο εσωτερικό μέσο του ποταμιού δικτύου, προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένες από τις συνέπειες είναι καταστροφικές. Πρώτα απ' όλα υποφέρει η ίδια η φύση, τα δέντρα, το γρασίδι, με τα δέντρα να θυμίζουν ήδη φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή μια άλλη κρίση εξελίσσεται κάτω από το έδαφος, απειλώντας τα θεμέλια των κτηρίων. Σε ορισμένες περιοχές τα θεμέλια στηρίζονται σε τυρφώνες. Αν αυτοί στεγνώσουν, συρρυκνώνουν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρογμές στα σπίτια. Από τα μέσα Ιουλίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πραγματικής έλλειψης νερού και έχει επιβάλει περιορισμούς στην άρδευση. Παράλληλα, περιόρισε τη λειτουργία ορισμένων φραγμάτων ώστε να μειωθεί η απώλεια γλυκού νερού και να εμποδιστεί η είσοδος αλμυρού νερού στο δίκτυο. Οι ναυτιλιακές μεταφορές τόσο στις εσωτερικές πλωτές οδούς όσο και κατ' επέκταση στη θάλασσα έχουν πληγεί σοβαρά. Δεν υποφέρουν μόνο οι μεταφορές αλλά και οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα εμπορεύματα που διακινούνται. We'll be right back.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη Κλάδη 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

ανύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιόταχη που οδηγούσε ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αποστολή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αφήχθη στη Σόφια παραμονή του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη. Οι κυτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν το απόγευμα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επισήμως είναι ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ. Η Τουλούζ προχώρησε σε απόκτηση Χαφ και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό. Οι Βρετανοί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου Χαφ Τόμας Μπεν Μάγνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χάρτς. Το συνολικό ποσό της πώλησης του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βάζει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών μετά τους Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση για 3 χρόνια του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα, να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζορίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαντόνα λίγο πριν από τα 68 γενέθλιά της στις 16 Αυγούστου, επιλέγοντας να κάνει μία σύντομη επίσκεψη στα Μετέωρα και συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Βαρλάμ, αναζητώντας μία διαφορετική και πιο πνευματική εμπειρία. Την Παρασκευή η βασίλισσα της Pop έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα, όπου βρισκόταν προηγουμένως μαζί με μία παρέα περίπου 12 ατόμων. Η άφηξή της έγινε με δύο ελικόπτερα, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Η παραμονή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου 3 ώρες από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, όπου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό ήταν ντυμένη στα λευκά, ήταν ιδιαίτερα φιλική κατά την παραμονή της στην περιοχή, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί διακριτικά και να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Μάλιστα, οι μοναχοί άνοιξαν τη Μονή Βαρλάμ ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα το μοναστήρι είχε ήδη κλείσει για το κοινό. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπου εμφανίζεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της περίοδου αυτής για την ξεκούραση του σώματος και την ίαση της ψυχής. Στη φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται ανέμελος και χαλαρός, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ξεκουράζεται το σώμα και γιατρεύεται η ψυχή, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στις όχθες του Βάαλ, του Ολλανδικού Βραχίωνα Τουρίνου, οι Λουόμενοι κάνουν ηλιοθεραπεία σε μια παραλία του Ναϊμέχεν, που έως πριν από λίγους μήνες απλώς δεν υπήρχε, αφού η στάθμη του νερού δεν είχε υποχωρήσει. Όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και η Ολλανδία δοκιμάζεται φέτος από μια ιστορική λειψιδρία. Η παρατεταμένη ανομβρία και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό σκηνικό. Η έλλειψη γλυκού νερού και η σταδιακή αλάτωση του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς το θαλασσινό νερό εισχωρεί στο εσωτερικό μέσο του ποταμιού δικτύου, προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένες από τις συνέπειες είναι καταστροφικές. Πρώτα απ' όλα υποφέρει η ίδια η φύση, τα δέντρα, το γρασίδι, με τα δέντρα να θυμίζουν ήδη φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή μια άλλη κρίση εξελίσσεται κάτω από το έδαφος, απειλώντας τα θεμέλια των κτηρίων. Σε ορισμένες περιοχές τα θεμέλια στηρίζονται σε τυρφώνες. Αν αυτοί στεγνώσουν, συρρυκνώνονται, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρογμές στα σπίτια. Από τα μέσα Ιουλίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πραγματικής έλλειψης νερού και έχει επιβάλει περιορισμούς στην άρδευση. Παράλληλα, περιόρισε τη λειτουργία ορισμένων φραγμάτων ώστε να μειωθεί η απώλεια γλυκού νερού και να εμποδιστεί η είσοδος αλμυρού νερού στο δίκτυο. Οι ναυτιλιακές μεταφορές τόσο στις εσωτερικές πλωτές οδούς όσο και κατ' επέκταση στη θάλασσα έχουν πληγεί σοβαρά. Δεν υποφέρουν μόνο οι μεταφορές αλλά και οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα εμπορεύματα που διακινούνται. We'll be right back.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 17 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1943, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο. 1972, η Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει τον αποκλεισμό της Ροδεσίας από τους 20ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου μετά την πίεση των κρατών που απειλούν με μποϊκοτάζ. 1987, πεθαίνει στα 93 του μετά από 46 χρόνια κράτηση στη φυλακή Σπαντάου το ηγετικό στέλεχος των Ναζί, Ρούντολφ Ες. 1999. Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στη βορειοδυτική Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς. Η Ελλάδα αποστέλει μεγάλης κλίμακας βοήθεια. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 93 ετών ο Νίκος Γκούμας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΑΕΚ στο διάστημα 1956-1963.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Combo. Lionel Hampton said, come up off the tempo. We bout to swing, big bands were a big show. They were written by the kings who suits were dripping. Henderson too, check with Benny G and best believe we follow
1: the Duke. 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 769.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Παίς δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιόταχή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η αποστολή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αφήχθη στη Σόφια παραμονή του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη. Οι κυτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν το απόγευμα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επισήμως είναι ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ. Η Τουλούζ προχώρησε σε απόκτηση Χαφ και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό. Οι Βρετανοί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου Χαφ Τόμας Μπεν Μάγνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χάρτς. Το συνολικό ποσό της πώλησης του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βάζει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών μετά τους Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση για 3 χρόνια του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι.

0: πόλη θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.